αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

στάζει καριέρα. Μόνη σε ξέρα μου χαρίζεις μια σφαίρα και τάζεις. Πως συνέχεια θα αλλάζεις, όλο θα κμάζεις. Καιροσκόπους θαυμάζεις, τα ερήπια τη ζωή μας τρονιάζεις.

0: ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο
3: 26650 29451. Όλα καλά πάνε πατέρα, εδώ κάτω στη γη. Έχω το θάνατο μητέρα και μονάχα μια ευχή. Αναμνήσεις μας εδώ.

Αριστερόν χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι

στο χειρόφρενο, δες πόσο που το βάζουμε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει πιο γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

φοβάμαι. Δεν ξέρω ποιους μισούμε και αγαπάμε. Ποια αλήθεια, συνήθεια του κόσμου τα παράξενα παιχνίδια. Το ψέμα σαν ρέμα παλεύεις να σωθείς μέσα στο αίμα. Ποιος πόνος

0: δελτίο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28560.

Είμαι σημαία πλαστική μια κρίση. Γαλανόλευκη επί σταυρού κρεμάμενη. Φυσάει από την Ανατολή. Με στρέφεις προς τη Δύση. Ψυχολογικά επενδύεις επάνω μου. Σε γήπεδα αξιών οφλαγωγούμενα. Λάβαρο ιερό. Μόνο για συντεχνιακά διεκδικούμενα. Μικροαστέ. Τηλεορασόπληκτε. Με αποστρέφεσαι, γιατί είμαι πολύ μπανάλ για τις μεταμοντέρνες σου νευρώσεις. Τη μικρή που κουβαλάς μέσα σου φυλακή. Βλέπεις την ελευθερία που σου θυμίζω. Ροζ διεθνιστή, προοδευτικέ καριέρας. Με ποδοπατάς, με κες. Εγώ συνοψίζω ό,τι μισή.

απλώνουν τα κλαδιά σου πιο μακριά. Θυμωμένη μηδενιστή αναρχικέ. Με ξεφτιλίζεις όταν μ' αρχές δάφνες με ραντίζεις και γελίες ρητορίες υπεροχής μου φορτώνεις. Ήμουν σε ντόνι απέραντο για να ζεσταίνω, κρίκος για να ενώνω, κι όπλο μίσους μαστίγιο με έχεις κάνει. Φολκλόρε

κάθιστε. Τι σημαίνω, πες μου για σένα τι συμβολίζω. Ποιο είναι το μέσα που από το έξω σου ορίζω. Τόσο εύθυρες τις λέξεις και τα σύμβολα που θα'ρθει η μέρα να σε εκδικηθούν. Μικρό Έλληνα, έχεις τους ηγέτες που σου πρέπουν, τα τραγούδια που σου αναλογούν, την αριστερά και τη δεξιά που σου αξίζουν.

πεδόμαρκα. Ανυπότακτε πιντάρι. Μικροπολιτικέ, κομπλεξικέ, ξερόγια. Μερακλή, φιλότιμο, λεψάρια. Μικροπρεπή, ανάδελφε, ραγιά. Θαυμαστέ στην ανάγκη, πατεντιάρι. Μικροσυμφεροντολόγια, απέδευτε. Κοσμοπολίτη, φιλόξενο. Μικροτσούτσουνε, επιδειξία, νεόπλουτε. Έλληνα, πες μου, ποιος είσαι. Μικρό χωριό γύρω από μικρό σκοπό. Πίσω

0: Διπλό. 89,2.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
8: Δεξιά.
7: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
8: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
7: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
9: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

Από την άλλη γωνιά του πλανήτη Γη κυβερνάνε οι απολυτιστοί. Μια θάλασσα, μια ερημιά, ένα ψυγείο,

0: Radio.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

χώρος απέθανε. Ο ουρανής στην ξένη, νέος γνωστός.

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
9: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Μπαίνω στην πόλη μου συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

0: En Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
1: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το RIS. RISaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. RIS, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: απ' το sky.
1: En Blo 89,2.

κρατούνα. Να περισσώσεις τις στιγμές που μαζί σας κρατούνα. Πότε πια καμιά στιγμή δεν θα έρθει κι όσο τις διώχνεις μακριά στον ύπνο σου επιστρέφουν και σε ξύπνουμε ουρλιαχτά και μάτια που

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάι Κινεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
9: Και
8: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
9: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
8: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
9: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
8: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 1,2. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Οι νύχτες μας φωτίζονται από τις νυχτερίδες του πολέμου.
1: Κρυμμένοι μέσα στα καταφύγια, μετράμε του χρόνου την ώρα την κλεψίδρα.
0: Και ο πανικός να μας δαγκώνει με τα ατσάλινα του δόντια.
2: Ο πόλεμος, άγριο θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα.
1: Είναι στιγμές που η αιωνιότητα κρεμάει τα σκονισμένα ρούχα της σε νεανικά κορμιά που λουλουδίζουν.
2: Η κόλαση ζωντάνες και όλες οι προφητείες.
0: Και όλες οι προφητείες, παντού καπνός και ρήπια, νεκρά κορμιά και αίμα.
2: Είμαι ένα δέντρο, κοντά στον αέρα. Τη λευτεριά μου δεν θα τη σκοτώσουν.
1: Είμαι ένα δέντρο, κοντά στον αέρα.
0: Τη λευτεριά μου.
1: Τη λευτεριά μου

0: Διπλό. 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: 2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
9: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
10: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
11: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
0: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
0: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Πάμε στη Ρώμη, όπου Θεοδόρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης θα μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Αποφασίζουμε εμείς πότε, για πόσο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, όχι οι Βρυξέλλες. Είναι η θέση του γραμματέα της Λέγκα και Υπουργού Μεταφορών Σαλβίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης δεν απάντησε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι σαφές ότι το όλο θέμα είναι κάτι περισσότερο από ευαίσθητο. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζη απαρίθμησε πρόσφατα άλλωστε εκείνα που θεωρεί σημαντικά ωφέλη των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία από τότε που ετέθησε εφαρμογή. Το μέτρο αυτό έγιναν 277 συλλήψεις για υπόθαλψη της παράτυπης μετανάστευσης, πραγματοποιήθηκαν 1,5 εκατομμύριο ταυτοποιήσεις, εντοπίστηκαν 11.000 παράτυποι μετανάστες και ελέγχθηκαν 700.000 οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί στα σλοβενοϊταλικά σύνορα είχαν υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2023 για την αντιμετώπιση κινδύνου παρίσδησης τρομοκρατικών στοιχείων και ότι κανονικά πρέπει να λήξουν στις 18 Ιουνίου. Η υπεύθυνη του κόμματος της Μελόνι στην περιοχή της Στεργέστης και σε όλη την βορειοανατολική Ιταλία όμως ζητούν τις ημέρες αυτές με έμφαση να μην συμμορφωθεί η χώρα με τις υποδείξεις των Βρυξελών. Είναι σαφές ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προσπαθεί να δώσει στην διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού

0: Ενών γεωπολιτικών προκλήσεων, η ευνηδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους ΕΦΚΑΣ έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Κώστας Αργυρός.
1: Ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Άγγελα Μέρκελ και του Εμμανουέλ Μακρόν το 2017. Το μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΦΚΑΣ θα αποτελούσε ένα project σημαία για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμμετοχή σε μικρότερο βαθμό θα είχε και η Ισπανία. Τη Δευτέρα το απόγευμα, πρώτα το Βερολίνο και μετά το Παρίσι, επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο εγκαταλείπεται οριστικά λόγω ασυμφωνίας. Τα προβλήματα είχαν εμφανιστεί από την αρχή μεταξύ των εταιριών που είχαν αναλάβει την υλοποίηση, της γαλλικής Dassault και της Airbus. Οι Γάλλοι ήθελαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία, κάτι που ενοχλούσε τους Γερμανούς. Ήθελαν το αεροσκάφος να μπορεί να φέρει πυρηνικά και να έχει δυνατότητα προσνείωσης και απονείωσης από αεροπλανοφόρα, κάτι που δεν ενδιέφερε το Βερολίνο. Παρά τις πολιτικές προσπάθειες παρέμβασης από τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς στη συνάντηση με τον Μακρόν τον περασμένο Μάρτιο και την αισιοδοξία για εξεύρεση συμβιβασμού, κάτι τέτοιο δεν έγινε δυνατό. Έτσι το έργο εγκαταλείπεται, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα στα σχέδια για καλύτερη συνεργασία των Ευρωπαίων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι το πλέγμα για συντονισμό αεροπορικών και επίγειων δυνάμεων στην Ευρώπη θα υλοποιηθεί, αλλά αυτό που μένει προς το παρόν είναι η πικρή γεύση για το ναυάγιο μιας μεγαλεπίβολης ιδέας. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.
0: Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφιξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο Ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό εναέριο χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ήταν μια μόδα που ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το Euro του 2024. Public viewing. Γιγαντοοθόνες στείνονταν στις μεγαλοπόλεις και οι οπαδοί που δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία και τα συναισθήματα της κοινής θέασης των αγώνων μαζί με χιλιάδες άλλους. Για πολλούς ήταν μια νέα απόδειξη συλλογικότητας μιας κοινωνίας που τότε είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα κύμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Το έθιμο δεν θα συνεχιστεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όχι μόνο γιατί πολλά έχουν αλλάξει στη Γερμανία σε σχέση με το 2006. Τότε η χώρα δεν γιορτάζε μόνο το ποδόσφαιρο και τη διοργάνωση. Γιόρταζε τον ίδιο της τον εαυτό, όπως έχει γράψει ο γερμανικός τύπος. Μια νέα αυτοπεποίθηση που επέτρεπε σε όλους να βγουν στους δρόμους με σημαίες ή με πρόσωπα βαμμένα με τα χρώματα της πατρίδας, χωρίς να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν για εθνικισμό. Τότε δεν υπήρχε καν η AfD, ούτε και κλίμα πολέμου στην Ευρώπη. Ο διεθνής τύπος μιλούσε για τον καλό Γερμανό, Good German. Σήμερα το κλίμα δεν είναι τόσο γιορτινό και είναι αμφίβολο αν πολλοί έχουν όρεξη να βγουν ξανά στους δρόμους να γιορτάσουν. Υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι. Πολλές αναμετρήσεις γίνονται νύχτα σε απαγορευτικές για την Ευρώπη ώρες. Η εταιρεία που είχε οργανώσει τους αντίστοιχους χώρους στο Βερολίνο στο παρελθόν θεωρεί ότι το οικονομικό ρίσκο είναι μεγάλο σε μια εποχή που όλα έχουν γίνει πιο ακριβά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και σε Αμβούργο, Μόναχο, Κολονία. Οι Γερμανοί θα δουν τα μάτς στο σπίτι, σε κάποιο μπαρ ή έστω στους κήπους κάποιας μπειραρίας, αν το επιτρέπει ο καιρός. Το σχόλιο της Stats είναι καταλυτικό. 20 χρόνια αργότερα ο κόσμος είναι ένα διαφορετικό μέρος και αυτό χαλάει τη διάθεση. οι ζώνες των

οπαδών ακυρώνονται όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί οπαδοί διστάζουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος ξέρει τι εικόνες από τις επιδρομές της αστυνομίας μετανάστευσης μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μια τέτοια έλλειψη προσμονής για ένα παγκόσμιο κύπελο είναι σπάνια και η ακύρωση των ζωνών των οπαδών θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Το μεγαλύτερο αθλητικό εμπορικό θέαμα στον κόσμο υποβιβάζεται στην ιδιωτική και ημιδιωτική σφαίρα. Αυτοί που μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση είναι οι άνθρωποι της ασφάλειας. Οι δημόσιες συναθρήσεις χιλιάδων ή και δεκάδων χιλιάδων αποτελούν πάντα μια πρόκληση. Βεβαίως, αν η Γερμανία προχωρήσει με αξιώσεις στη διοργάνωση και η National Mannschaft αρχίζει να ονειρεύεται, ίσως προκύψει κάποια ανατροπή. Πάντως, τα προγνωστικά δεν δίνουν τη Γερμανία ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

σοβράκα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή.

ένα τοπίο το πιο όμορφο στιγμών. Δρόμος ατέλειωτος, πολυπόθητος στόχος, περιπλάνηση ορμητικά

ως του αιώνιου το βήμα. Αντίποτη μονάδικη αισθητική που πραγματικά γίνεται να εξημερωθεί, να περιοριστεί, να

Παρακαλώ σας μην κοιτάτε ποιος μιλάει με ένα μήλο. Μια στεριά ή μια αλήθεια που διακρίνεται θολά σε όλα αυτά που μας ενώνει. Μη ζητάς παρηγοριά και κάπου κάπου άκου μόνο κάθε φορά που συνθύμισες.

0: 99,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
8: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Περιοδικό ΣΤΕΠ κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: θα ήθελα η Ελλάδα να προοδεύσει.
1: Με το μαχαίρι της φωνής.

0: En Plo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Enclo 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πανεμορφές καλησπέρες εδώ, πάντα συντονισμένοι. Κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν. Στο NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή στον NPL 89,2 για τη Θεσπρωτεία. Τον Sirius 95,8 για τη Βιωτεία. Τον Vox FM 103,3 για τον Ομό Ηλίας. Στον Διαλκό είστε πάντα συντονισμένοι στους 105,6 στην Κόρινθο. Και φυσικά στην Καστελόριζη, στο Καστελόριζη μας ακούτε στους 104,3. Κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλους. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει μαζευτεί τόσος κόσμος. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 11 το βράδυ τα λέμε εδώ στο δικό μας σύμπαν. Στο δικό μας χωροχρόνο. Με μουσικάρες της εγχώριας σκηνής. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-98-60-147. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Καλησπέρα από και εδώ στο TikTok που είμαστε live. Λατρεύω την εκπομπή σου, λέει εδώ Σατήρη. Γεια σας, Σατήρη, χαίρομαι που σας αρέσει. Και εγώ λατρεύω την εκπομπή που κάνουμε, παιδιά, εδώ παρέα. Και περιμένω να μου στείλετε και άλλες αφιερώσεις και φυσικά θα βάλω και αυτά που χρωστά από εχθές, έτσι. Γιατί οι ωραίοι έχουν χρέη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπήκαμε φυσικά με Villagers of Ioannina City και Father Sam και συνεχίζουμε με Steams και Iron Sea.

Γεια σου Βασίλη, χαίρομαι που σου αρέσει το κομμάτι. Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Περικλή μου. Να χαιρίσω και τον Γιώργο, τον Γκοντ, τον Σωτήρη που έκανε ένα δημοσίευση εδώ στα story. Γεια σου Βασιλική μου, γεια σου Αναστασία μου, αποτυχίο. Την Άννα, τον Παντελή μας, τον Raw Power 21. Έτσι λοιπόν πάμε δυναμικά για μια δυναμική εβδομάδα. Γενικά παιδιά δεν ξέρω πώς είναι εσάς. Εμένα είναι non-stop με μία ανάσα. Τρέχει, προχωράω, δεν ξέρω τι γίνεται. Το καλό είναι ότι γενικά πάει καλά όλο αυτό. Δηλαδή λες κάποια στιγμή ότι okay, έχεις κάποια αποτελέσματα από αυτό. Ή τουλάχιστον πιστεύεις ότι έχεις κάποια αποτελέσματα. Εσείς πείτε μου πώς είναι η εβδομάδα σας, πώς έχει ξεκινήσει. Τρίτη σήμερα. Αισθάνεστε ότι είναι Παρασκευή, τι μέρα αισθάνεστε ότι είναι καταρχάς. Πολύ σημαντικό.

Γεια σου, Σωτήρη μου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γράφεις, αλλά εννοείς ότι είσαι συντονισμένος εδώ 24 στα 7. Χαμός. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα. Να χαιρετήσουμε και τον Kemlas Mountain Activities. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω στο Γιώργο από Τρίκαλα που έχει ζητήσει πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο κομμάτι έχει ζητήσει και ο Νίκος μας εδώ. Βέβαια το συγκεκριμένο δεν το βρίσκω. Θα βάλω όμως το αγαπημένο μου από Last Drive. Το Every Night, Νίκο. Πόσο πολύ αγαπώ αυτό το συγκρότημα.

ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, στο δικό μας όμορφο κόσμο. Δευτέρα και Τρίτη είναι, τώρα δεν ξέρω τι εννοείς. Ηχομπή τουλάχιστον, έτσι. Η φύση αυτή την περίοδο είναι απόλαυση. Όλα τα πουλιά και λαϊδούνα, ειδόνια, καρδερίνες, κοτσίφια. Παιδιά, πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ που ακούγονται τα πουλιά. Και ειδικά τώρα που τα ακούω και στην πόλη. Είναι, ρε παιδί μου, ένα θετικό μήνυμα ότι εντάξει, θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν και πουλιά. Οπότε ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και είναι λίγο εκρηκτική περίοδος, δηλαδή έχουν ξεκινήσει λίγο οι ζέστες, τα νεύρα. Θέλει, παιδιά, πολύ προσοχή γενικότερα, βαθιές ανάσες, ψυχραιμία πάνω απ' όλα και κάπως έτσι προχωράμε.

0: lipstick από Κάλλας.
1: Εν Πλο 89,2.

Πόσο αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Να χαιρετήσω και τον Chris. Καλησπέρα και σε σένα, Chris. Χαίρομαι που σας αρέσει αυτή η μουσική. Γλέντα την κάθε μέρα σου προτού να τελειώσει, γιατί δεν ξέρεις αύριο το τι θα ξημερώσει, λέει εδώ ο φίλος μας. Και έχει, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό να ζούμε το τώρα και να το ζούμε στο έπακρο. Πάμε να ακούσουμε την πολύ ωραία έτσι διασκευή που έκανε ο Μαζόχα στο κομμάτι «Θυμάμαι κάθε εποχή» μαζί με τη Μάιρα.

Πάρα πολύ όμορφο. Κάπως έτσι είναι, παιδιά. Θυμάσαι κάθε εποχή. Και όλα συνεχίζονται σε αυτό το mood. Γιατί κάθε εποχή έχει το δικό τους χρώμα. Αλλά όπως είπαμε πάντα, πρέπει να έχουμε σε προτεραιότητα το τώρα. Να γινόμαστε καλύτεροι.

Μέσα σε όλα τα νέα του καλοκαιριού βλέπω, παιδιά, ότι και ο Λέξ θα κάνει, ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδία σε πόλεις της Ελλάδας. Έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Το μουσικό ταξίδι λοιπόν θα ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ, από το Ηράκλειο, και θα συνεχιστεί σε συναυλίες σε Λάρισα 21 Ιουνίου, Ξάνθη 27 Ιουνίου, Πάτρα 1η Ιουλίου, Βόλο μετά, εντάξει, κάνει διάλειμμα, μετά από 1η Ιουλίου πάμε κατευθείαν Σεπτέμβρη, στο Βόλο λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου, Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και Ιωάννινα 19 Σεπτεμβρίου. Έχει ξεκινήσει η προπόληση, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα βρείτε εύκολα εισιτήρια, επειδή είναι τεράστια η χώρη, πιστεύω ότι θα μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για λίγο ακόμα, αν και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα γίνει sold out, γι' αυτό... Αν θέλετε να κάνετε το πρόγραμμά σας και θέλετε να πάτε και συναυλίες, καλό θα είναι έτσι να προετοιμαστείτε γι' αυτό.

Σκουίζι και τον τόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαλούγκαν οι αυλοί μας.

0: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο.

Και γι' αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, ταυτίζομαι πάρα πολύ με το λέξη αυτό το κομμάτι. Καλά και σε άλλα κομμάτια εννοείται έτσι, αλλά πόσο μάλλον και σε αυτό το κομμάτι. Συνεχίζω όμως με δικές σας αφιερώσεις και κομμάτια που έχετε ζητήσει. Παιδιά, θα σας πω και κάτι άλλο που το διάβαζα τώρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Η Άτζελα Δημητρίου ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Θέλω να διαβάζω έτσι, δηλαδή θα το αγόραζα το βιβλίο της Άτζελας Δημητρίου που γράφει για τον εαυτό της και μάλιστα μπορεί να γίνει και ταινία. Παιδιά, θα την έβλεπα την ταινία. Θα την έβλεπα. Δεν ξέρω, μ' αρέσει η Άτζελα Δημητρίου, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει που είναι αυθεντική. Θεωρώ γενικότερα ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο δυναμικός που μπορεί να εμπνεύσει ωραία. Και επειδή την έχω γνωρίσει, είναι και πολύ έτσι τρυφερή. Δηλαδή θα σε αγκαλιάσει, θα σε φροντίσει,

αύριο έχει μπάσκετ, πάω με Ολυμπιακό, ε. Αχ, καλά. Έχει να γίνει χαμός. Βέβαια μεθαύριο ξεκινάει το Μουντιάλ, αυτό το ξέρω σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα σημεία και τέτοια για προβλέψεις, η αλήθεια είναι. Είμαι και πολύ άσχετη. Θα πω όμως καλή επιτυχία σε όλους, σε όλες τις ομάδες, τις χώρες. Σήμερα λοιπόν και γενικά αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι πάρα πολύ περίεργες. Υπάρχει μια ένταση, κάτι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή έτσι όπως δουλεύεις, έχεις σκάσει από τη ζέστη, δεν το πιστεύεις. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έξω έχει βρέξει. Και παρόλο που έχει ζέστη και μια περίεργη κουφόβραση μίξ με σκόνη, ξαφνικά βλέπεις ότι έχει βρέξει κιόλας κάτω. Πάρα πολύ περίεργο. Λες, ιδέα μου είναι. Κοιτάξω πολύ κόσμος να το σχολιάζει αυτό. Πώς γίνεται να βρέχει. Ή κοίτα έβρεξε ρε εσύ. Ενώ ο ήλιος συνεχίζεται κανονικά, δεν ξέρω τι γίνεται.

Δεν γίνεται να μην σε νοιάζει κάτι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τώρα κατάλαβα ότι είναι παραπέντε, ούτε καν που το είχα, τίποτα, δεν ξέρω τι φταίει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Drifting Clouds, άλλη μια νύχτα στη γη. Με αυτό το κομμάτι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχομαι τη δεύτερη με περισσότερες δικές σας αφιερώσεις, τραγούδια και διάφορα δικά σας νέα σχόλια.

0: Καλοκαίρι, όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-Mas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-Mas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

αλλού είναι παντού. Και εμείς είμαστε κάπου στο σύμπαν. Γλυκές καλησπέρες σε όλους εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε διαγαλαξιακά, παιδιά, διαγαλαξιακά με όλα σας τα μηνύματα στο NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 στη Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 στη Βιωτία, στον Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας, στον Διελκό στους 105,6 για την Κόρινθο και φυσικά πάντα στο Καστελόριζο μας ακούτε και μας απολαμβάνετε στους 104,3. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε στείλει τόσο ωραία μηνύματα ήδη. Περιμένω και άλλα πολλά στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και στο TikTok είμαστε live. Πάμε να συνεχίσουμε και λίγο πιο ρομαντικά. Σαν με κοιτάς από Drama Scene, το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Δημήτρης.

Και μιας και ακούμε και αυτό το κομμάτι, παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Παύλος Παυλίδης, Παντσέλινος. Είναι το πρώτο σίγγλ του επερχόμενου του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει.

0: Μάγικο Πανσελίνος Παύλος Παυλίδης. Το σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του. Φυσικά ο Παύλος Παυλίδης έχει, παιδιά, και πολύ ωραία συναυλία στην... κάνει και εκείνος περιοδία, αλλά έχει και στην Πλατεία Νερού 5 Ιουλίου μαζί με Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Μετά βλέπω έχει ανακοινώσει και άλλες συναυλίες, όπως 9 Ιουλίου στη Λίμνη Πλαστήρα και 10 Ιουλίου στην Αμοργό και άλλα πολλά που θα ανακοινωθούν και σύντομα. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο νομίζω από τον Παύλο Παυλίδη.
1: Είναι σίγουρο.
0: Συνθετική και είναι σίγουρο. Για να τα ακούσουμε λίγο. Όλοι. Το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Κώστας.
1: Δίχως αντιφάσεις. Κάθε μέρα είναι

Χαίρομαι πάρα πολύ που μου γράφετε πολύ ωραία σχόλια και για τη χθεσινή μας καλεσμένη. Την Ινέτα που μας είπε τόσο ωραία και θετικά νέα για τα άστρα. Γεια σου Μαρία μου Μαραγκονάκη, πολλά φιλιά να δώσω και στην Ελένη μας και στο φίλο εδώ το Dart. Θέλω να πω παιδιά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι σε λίγο κορυφώνεται αυτή η τρομερή θετική σύνοδος των δύο πλανητών που ο Δίας αγκαλιάζει την Αφροδίτη και τα σχετικά. Γενικά εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Σε καλή μεριά που λένε, θετικότητα και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Κάπως έτσι το αισθάνομαι εγώ τέλος πάντων. Το βλέπω, δεν ξέρω.

Αυτή η σύνοδος λοιπόν, Δία και Αφροδίτη, είναι η ευνοϊκότερη σύνοδος του έτους ολόκληρου. Και γίνεται τώρα, παιδιά, σχηματίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κορυφώνεται μάλιστα. Δύο ουράνια σώματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Έρχονται όμως πολύ ωραία πράγματα. Και μπορεί ήδη να έχουν έρθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δικές σας αφιερώσεις. Ο Γιώργος ζήτησε Μαρσό. Έβαλα λίγο το Vodka Βίσινο που έχουμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Και μόλις πριν από λίγο ακούσαμε Γκέμα και Δρόμοι.

0: Παιδιά, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για τα μηνύματά σας. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Γιατί κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα στις θετικές όψεις και σε όλα αυτά, έρχονται θετικά πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, όπως τα πάντα στη ζωή, είναι και εμείς να τις αποδεχτούμε αυτές τις θετικές καταστάσεις που μπορεί να μας φέρει η ζωή ή που μας φέρνει η ζωή καθημερινά, έτσι, γιατί εγώ το πιστεύω πέρα από τις όψεις, πέρα από τα πάντα, καθημερινά έρχονται πάρα πολλά θετικά πράγματα και από θαύμα είμαστε και εδώ σήμερα και γίνονται και άλλα τόσα θαύματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι και να τα αντιλαμβανόμαστε, είναι θέμα αντίληψης και είναι φυσικά και να μας αρέσει όλο αυτό, δηλαδή να θέλουμε να το ζήσουμε αυτό το κάτι θετικό, να πεις ναι ρε φίλε, ξέρεις τι, το αξίζω και θέλω να το ζήσω. Αλλιώς, μέχρι να συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνεις είναι να βρίσκεις συνεχώς δικαιολογίες γιατί δεν το ζεις. Όχι, ζήστο, αφήσου σε αυτό και κάντο, βούτα στο καλό που σου συμβαίνει ήδη, εγώ θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά πάμε να ακούσουμε τα Σέα Ταλάντης.
1: Όψε πάλι τα ίδια.
0: Που ζήτησε ο Γιώργος Κοντοστέργιος, πάμε.

Γεια σου φίλε Τίμωθη, πάρα πολλά φιλιά να δώσουμε εδώ και στο φίλο μας το Σπύρο. Παιδιά, έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Σαν τους τρελούς, ας το ζήσουμε μόνοι μας εννοείται, κάπως έτσι Πέτρο μου. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να συνεχίσουμε με το αγαπημένο μου αυτό το κομμάτι. Μια μέρα στα κύματα. Κάπως έτσι δεν είναι η ζωή μας συνεχώς. Κύματα να ταράξεις, περιπέτειες. Και συνεχίζουμε.

Αυτά είναι τα περίεργα της ζωής. Προχωράμε όμως, προχωράμε και συνεχίζουμε με μέθεξης από Κατερίνα Κυρμιτζή που τα αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη στην Αναστασία μας από την Κύπρο. Από την Χίο, ποια Κύπρο? Oh! Δεν είμαι καλά παιδιά, κάτι δεν πάει.

Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι με πολύ θετική ενέργεια. Καλησπέρα να πούμε εδώ στο φίλο τον Παναγιώτη. Να χαιρετήσω επίσης και τον φίλο τον Χάρη που ζητάει τις μέρες του φωτός από την Ατάσα Μποφέλιο. Έρχονται όντως οι μέρες του φωτός. Για δυναμώστε λίγο και πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Όλο κάτι τελειώνει και όλο κάτι ξεκινάει. Νομίζω είναι πλέον στους νόμους της ζωής, έτσι κι αλλιώς αυτό. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ και το φίλο μας τον Ιωάννη. Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ έτσι θετικά σου λόγια. Κάτι σε ηλιαχτίδα μου βρίσκεται αυτό. Αφιερωμένο από τον Ιωάννη σε όλη την παρέα. Πάμε.

Κατερίνα μου, δεν έχω λόγια, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Φτού, φτού, φτού. Συνεχίζουμε έτσι με ένα καλοκαιρινό κομμάτι για τις προσδοκίες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μόλις έρχεται το καλοκαίρι, όλο έχουμε τόσα μα τόσα πολλά σχέδια. Που είναι απίστευτο το πόσο γίνονται, το πόσο δεν γίνονται και η απογοήτευση μετά, τεράστια. Έχουμε τις ίδιες προσδοκίες και από τις άλλες εποχές άραγε.

έγραφα έτσι γίνονται όλα. Βέβαια, θα πω εγώ ότι ό,τι γίνεται είναι πραγματικά για το καλύτερο, παιδιά. Δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Α, κρίμα, δεν πέτυχε. Κι όμως είναι για το καλύτερο. Πετυχαίνουν και γενικότερα έρχεται σε σένα ό,τι είναι για σένα.

Καλά, δεν το πιστεύω. Πάνω που είδα τώρα τι ώρα πήγε. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Σχεδόν κλείνει η εκπομπή και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Τόσο στον κόσμο μου. Να χαιρετήσω εδώ το Google, το φίλο το Γιώργο, το Σεραφείμ, τον αγαπημένο.

ανέξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η ώρα τους θείους σας να περνά με μουσικές εξέσεις, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου.

0: πάρα πολύ όμορφο το κομμάτι αυτό. Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα, παιδιά.
1: Αν αυτό είναι, τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.
0: Και όπως είπε και στο απεγγείλε και στο ποίημα ο Χόρν πριν του Καβάφη, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Πολύ όμορφο ποίημα. Το ποίημα «Απολύπιν ο Θεός» Αντώνιον. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπωλείο της η Χάρης. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας φιλώ όλους και σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε. Φιλιά πολλά, παιδιά.

0: διπλό. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε και καλώς συντονιστήκατε στην κάθε βραδινή μας συντροφιά και παρέα. Το αγαπάμε τη rock and roll και όχι μόνο. Από όπου κι αν είστε συντονισμένοι, καλώς μας ήρθατε. Για πάμε στην Echo Case. Έτσι στα αγαπημένα από την έναρξη κιόλας.

Έχει νοικοκαίει σε έναν τρόπο να λέει τα πιο σκληρά πράγματα με το πιο γλυκό τρόπο. Και εδώ μέσα σε αυτό το people got a lot of nerve, οι άνθρωποι έχουν πολύ θράσος. Μιλάει λοιπόν για αυτήν την ουσιαστικά μια πληγωμένη καρδιά είναι από έρωτα και βγάζει όλο της το θυμό σε αυτό το τραγούδι μουσικά με αυτόν τον τόσο ωραίο και γλυκό τρόπο. Ενώ για την έναρξη της εκπομπής είχαν η περίπτωση των Picking On Series, οι οποίοι ήταν ένα, ξεκίνησαν σαν tribute band διαφόρων συγκροτημάτων και συνέχισαν έτσι. Και το Banks on the Deep End, που με το οποίο ξεκινήσαμε, το γλυκύτατο αυτό, που είναι διασκευή, είναι τραγούδι των Government Mule. Και εδώ έρχονται και το κάνουν έτσι πάρα πολύ όμορφα διασκευή, με τον δικό τους ορχιστρικό τρόπο. Καλώς συντονιστήκατε λοιπόν όλοι όσοι τώρα μπήκατε στην εκπομπή μας, που τώρα ξεκίνησε ουσιαστικά. Σήμερα θα κάνουμε τις αναδρομές μας στο παρελθόν, θα έχουμε ήχο... Για να δούμε τι ήχος θα βγει τελικά από αυτή και την απόψινη εκπομπή. Πάντα είναι μια μεγάλη περιπέτεια τούτη εδώ ιστορία που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός για να επικοινωνούμε και studio@ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και αυτή είναι η παρέα των Uncle Tupelo.

Δεν ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση αυτή των άγγλων του Πελόου, γιατί είχαν μια δική τους, ένα δικό τους σκεπτικό. Καταρχάς λείπει το μπάσο, λείπουν τα drums. Δηλαδή είχαν έναν άλλο κόσμο στο μυαλό τους και δεν ήταν καθόλου της λογικής να γράψουμε για να γίνουμε γνωστοί. Ήδη εδώ με το κομμάτι, με το δίσκο μάλλον Anodyne, που είναι 1993 η κυκλοφορία του, οι Άγγλοι του Πελόου συνεχίζουν σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουν ξεκινήσει, πιστοί και ωραίοι. Η δεκαετία του 90 έχει πάρα πολλά παραδείγματα εναλλακτικής country που λέμε, πολλά παραδείγματα και φοβερούς μουσικούς, οι οποίοι ο καθένας έχει εντελώς δικό του χαρακτήρα και αυτό το κάνει το πράγμα αυτό του είδους αυτού, να το πούμε, πολύ πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο. Δηλαδή τώρα ακούσαμε την Echo Case, το sample του Πελόου. Θα ακούσουμε και The Walkabouts, θα ακούσουμε και άλλους από τη δεκαετία του 90. Ο καθένας με το δικό του κόσμο στην κυριολεξία και πάντοτε με τις δικές τους ιστορίες, έτσι, αυτές οι πολύ περιγραφικές και έντονες εικόνες που δίνουν και ποιητικές εικόνες που δίνουν μέσα από τα κομμάτια τους.

άλλη μια συγκλονιστική περίπτωση. Αυτή του Ρίτσαρντ Τόμπσον. Να είναι καλά, ακούραστος παραγωγικός. Τα 60's μέχρι σήμερα.

I'll never give it up. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Τόμψον καταρχάς είναι μία από τις κλασικές ωραιότατες βρετανικές περιπτώσεις της folk rock από τη δεκαετία του 60 με τους Fairport Convention. Η δε σόλο του δουλειά ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 και φτάνει μέχρι το 20. Αυτό το I'll never give it up και μόνο έτσι να το αποκόψεις ταιριάζει τέλεια σαν τίτλο της καριέρας του όλα αυτά τα χρόνια. Sweet Warrior εδώ, δίσκος από το 2007, που ήδη είναι μεγάλος και μιλάμε για 20 χρόνια πίσω και το κομμάτι αυτό I'll never give it up. Λοιπόν, και μιλώντας για την alternative και την εναλλακτική country που μας πήγε πολύ ο ήχος τώρα έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έρχομαι πάλι στη δεκαετία του 90 και στους The Walkabouts που ανέφερα πριν.

Αν μη τι άλλο, όσοι τους ζήσανε τους walkabouts στη δεκαετία του 90 και στην Ελλάδα που είχαν έρθει, είχαν ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στη χώρα μας και έχουν. Τους απολαύσανε στα πολύ πολύ καλά τους χρόνια και στην πολύ ωραία τους δημιουργική περίοδο. Κάρλα Τόργκεσον, καταρχάς, φοβερή φωνή και πολύ ωραία στιχουργός και πολύ ωραία, πολύ έτσι, dark ψυχή, παρότι είναι μια γλυκύτατη προσωπικότητα και είναι ακόμα παραγωγική η ίδια. Ο Κρις Έκμαν που έχει κάνει τη δική του δισκογραφική, είναι παραγωγός άλλων μουσικών και αυτός έκανε τη σόλο του την καριέρα, έφτασε και μέχρι το 2011 να κυκλοφορεί την τελευταία του σόλο δουλειά. Και ο άνθρωπος ζει μέσα από τη μουσική με όλους τους τρόπους. Εμείς θυμηθήκαμε το Glad Nation's Death Song και το φοβερό αυτό άλμπουμ New West Motel του 1993. Λοιπόν, από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή σας, καλωσορίζω. Είμαστε στον αέρα μέσα από το TikTok του σταθμού, από το κανάλι του ngradio.gr, φυσικά διαδικτυακά από τον NG Radio, αλλά και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Λοιπόν, και λίγο μετά το σβήσιμο της δεκαετίας του 90, αλλά με τους μουσικούς της δεκαετίας του 90. Για πάμε εδώ. We got a special treat for you people tonight. And it goes something like this. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Okay. We got another special treat for you people tonight. And it goes something like this. Yeah.

0: Αυτά λοιπόν με την παρέα των Audioslave, ωραιότατος το Μορέλο στην κιθάρα, από τους πολύ έτσι ξεχωριστούς της δεκαετίας του 90 και βεβαίως με πολύ ωραία εξέλιξη. Στο μεταξύ γίνεται ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ στη Γερμανία αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η όλη η εμφάνιση των μουσικών. Γινότανε 2 εβδομάδες τα Σαββατοκύριακα. Έτσι πως έχει εξελιχθεί μάλλον η τεχνολογία και το TikTok, μπορείς αν ήταν να παρακολουθήσεις τέτοιες συναυλίες από live μετάδοση που κάνουν
1: Ενπλό 89,2.
0: Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή εγώ παρακολούθησα το Μορέλο live την ώρα που γινότανε στη Γερμανία με αυτόν τον τρόπο και ήταν πάρα πολύ δυνατός και όντως πολύ δυνατή στην κυριολεξία. Λοιπόν, ακάθεκτος, παρόλη την... τέλος πάντων, μεγάλωσε και αυτός, αλλά εκεί, μάχημος με τις φοβερές του με την πολύ ωραία του παρουσία και την πολύ ωραία του μπάντα. Λοιπόν, γι' αυτό έτσι αγαπάτε τη μουσική, είναι ένα φοβερό κανάλι και ένα καταπληκτικό παράθυρο για να παρακολουθείς πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα σε ακόμα μια υπεραγαπημένη περίπτωση εδώ της εκπομπής. Έτσι όπως ακούγεται από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022, άλλη παλιά καραβάνα που όμως η φωνή του δεν έχει ηλικία.

Είναι γνωστό ότι ο Άρθουρ Μπράουν φλέρταρε με το horror, έτσι, του άρεσε αυτή η αισθητική πάρα πολύ και έχει αυτό τον ατμοσφαιρικό χαρακτήρα και το θεατρικό βασικά χαρακτήρα πάρα πολύ στη μουσική του. Και εδώ ήμασταν στον δίσκο Long Long Road, έτσι όπως ακούγεται, παιδιά, το 2022, και η μουσική του αλλά και η φωνή του σπουδαίος. Και το ξαναλέω στον αέρα, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ότι υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πληροφορία έγκυρη ότι το Σεπτέμβρη θα τον έχουμε. Α, ναι, είπαμε, ανακοινώθηκε. Το ξεχνάω, ναι. Γιατί το μάθα πριν ανακοινωθεί επίσημα, γι' αυτό. Λοιπόν, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

πάλι δεκαετία του 90, πάλι η περίπτωση αυτή της εναλλακτικής σκηνής. Grand Lee Buffalo, φοβερή δουλειά εδώ στο Mighty Joe Moon ο δίσκος, και το Lone Star Song από μια περίπτωση εδώ πέρα με πολύ, πολύ φαντασία και πολύ ωραία πάλι δική τους, τέλος πάντων, μουσική κοσμοθεωρία. Αγαπάμε τους Grand Lee Buffalo και αυτή την εποχή. Λοιπόν, αφήνω το Lone Star Song και τα φωνητικά και η αισθητική έτσι του συγκεκριμένου κομματιού μου φέρανε στη θύμηση τα δικά μας τα παιδιά, τους Steams. Από τον τελευταίο τους δίσκο του 2025. Ville Wonders ο δίσκος. Steams από την Αθήνα.

Release the pattern. Πώς λέμε release the kraken, εδώ είναι pattern. Ναι, επαναστατική και χωρίς καθόλου αγάπη σε οτιδήποτε περιορίζει το ελεύθερο τους πνεύμα. Λοιπόν, πολύ τους αγαπάμε τους Themes, τα παιδιά αυτά. Να τους φιλοξενήσουμε πάλι στην εκπομπή, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήδη έχει περάσει αρκετός καιρός από την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου και νομίζω ότι θα έχουμε για μια ακόμη φορά να ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τον δίσκο του τελευταίου τους, Ville Wonders. Τώρα, έρχομαι στην Αμερική και πάλι στις ωραίες περιπτώσεις της δεκαετίας του 90 με την περίπτωση των Cracker, που και αυτή είναι εκείνη την περίοδο του εναλλακτικού country και της grunge και φυσικά λίγο punk, λίγο απ' όλα. Θέλω να τους ακούσουμε live και στο One Fine Day και είμαστε στο, πότε είναι αυτό τώρα, το live. Τέλος πάντων, παίζει να είναι αρκετά χρόνια πίσω, καμιά 20 χρόνια πίσω. Cracker λοιπόν.

όλοι οι ανάπηροι θα ξαναπερπατήσουν και όλοι οι αμαρτωλοί και όλες οι σπασμένες καρδιές θα ξανααγαπήσουν. Come into the light one fine day, λοιπόν. Όχι funny, fine.

1996 και η Bliss. Από το Las Vegas αυτή, αλλά με τον Grant στον ήχο, τον κλασικό του Seattle. Και το κομμάτι In the Darkness.

0: Λοιπόν, οι Bliss, που τους έχουμε ξαναπετύχει εδώ, δεν ήταν μια από αυτές τις περιπτώσεις που κάνανε κανένα τρομερό μπαμ, αλλά και έχουν επίσης και ηχογραφήσεις σαν demo. Αλλά, ξαναλέω, έχουν κάτι τόσο πιασάρικο και γλυκόπικρο, τόσο ωραία τραγούδια, που τους αγαπάμε. Και όποτε επανερχόμαστε σε αυτόν τον ήχο των 90s, θα ανατρέξουμε και σε αυτή την περίπτωση. Ένα δίσκο είχαν βγάλει το 96. Στο μεταξύ, ακούω το κομμάτι και λέω τι μου θυμίζει.
1: Stop!
0: Αυτό μου θυμίζει. Και έτσι κλείνουμε με την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: En Glow 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
1: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Χαιρετώ όλους όσους συντονιστήκατε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής που μπήκε έτσι δυναμικά και όμορφα με τους Led Zeppelin και τον Gallows Pole από τον δίσκο του... από τον τρίτο δίσκο του Led Zeppelin πίσω στο 1970. 698-98-60-147 Viber αριθμός και στούντιο papakiengradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε από τα FM, δηλαδή από τον Orange στους 96 στον ομό Άρτας, Vox 103,3 στον ομό Ηλίας, Sirius 95,8 στον ομό Βιωτίας, Καστελόριζο στους 104,3, Εν Πλώς στους 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας, Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, Κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα μας. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα, κυκλοφορήσανε βιντεάκια από την επιτέλους περιοδία των Rush στην Αμερική αρχικά, θα έρθουν το 27 στην Ευρώπη. Και είναι ένα σπουδαίο γεγονός, καθότι έχουν να κάνουν live πάνω από 10 χρόνια και καθότι την δουλειά, την πολύ δύσκολη δουλειά του Neil Peart έχει αναλάβει η Annika Niles, η Γερμανίδα drummer, που την περιμέναμε πώς και πώς να την δούμε πώς είναι μαζί με το συγκρότημα live. Εάν από τα βιντεάκια και μόνο ανατριχιάσαμε από την κορφή ως τα νύχια, με την αγάπη με την οποία είναι πάνω σε σκηνή και οι τρεις και με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε το αμερικανικό κοινό την Annika Niles, φαντάζομαι πώς θα είναι να είσαι εκεί και να το ζεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Οι Rush έχουν ένα κοινό που τους αγαπάει πάρα πολύ. Δεν είναι μόδα οι Rush, είναι φαν όλοι όσοι είναι εκεί. Και το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν όλος αυτός ο κόσμος να πάει και να την αγκαλιάσει πραγματικά την Annika Niles για το πραγματικά απίστευτα δύσκολο έργο το οποίο βγάζεις πέρας. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολα παίξηματα και για μία βέβαια τύπισσα η οποία δεν μασάει μία, είναι πάρα πολύ εργατική, πάρα πολύ δοτική και είναι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει. Να μπείτε να δείτε βιντεάκια και φυσικά εμείς τώρα θα ακούσουμε Rush.

Και όπως λέει ο Γκέντι Λι σε συνέντευξή του πολύ πρόσφατη, σε ερώτηση πολύ ωραία τύπου ποια κομμάτια δεν θα παίξετε και ποια κομμάτια έχετε βάλει στη setlist, είπε πολύ σοφά ότι πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μας ακούσουν και που μας λέγανε πάντα στις συναυλίες, αυτό το κομμάτι με έκανε να αρχίσω να παίζω drums, αυτό το κομμάτι με έβαλε στη διαδικασία να μάθω κιθάρα και τέτοια πράγματα. Οπότε αυτά τα πολύ έτσι εμβληματικά δεν μπορούμε να μην τα έχουμε στη setlist, κι ας είναι τα πιο παιγμένα, χιλιοπαιγμένα και τα πιο γνωστά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ο τρόπος που το κοιτάνε, δεν είναι τύπου θα παίξουμε αυτά που θέλουμε εμείς οπωσδήποτε για να περάσουμε καλά. Θέλουν να το δώσουν στον κόσμο, οπότε δεν μαρτύρησε βεβαίως ποια θα είναι ακριβώς η setlist. Βέβαια υπάρχει στο YouTube όλο το live. Αχ, δεν πειράζει, αλλά λέει ας πούμε, το Tom Sawyer ας πούμε θα το παίξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι εκεί που θα γκρεμίζεται το live πραγματικά. Όμορφα πράγματα, Moving Pictures, έτσι για την ιστορία, 1981, απίστευτη ράς, καταπληκτική, μοναδική, περιπετειώδη, συναρπαστική, άκρος μουσική και σε περιοδία. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, κλείνω την παρένθεση αυτή την ωραία και ας μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το ατμοσφαιρικό συνήθως της εκπομπής. Και έρχομαι σε μία διασκευή. Διασκευή σε ένα πασίγνωστο κομμάτι του Dylan, All Along the Watchtower, με την απίθανη εκτέλεση του Jimi Hendrix, που πάνω σε αυτήν πάρα πολλές διασκευές έχουν ακολουθήσει. Και εγώ έρχομαι στον Τεξανό Calvin Russell, που δίνει τη δική του εκδοχή με τη δική του τη φωνή. Πάμε.

αυτά τα live, έτσι, αυτές οι εκτελέσεις φωνή κιθάρα. Όταν έχουν τέτοιο ρεύμα και περνάνε κάτω στον κόσμο τόσο δυνατά, έχουν μεγάλη αξία. Πάρα πολύ ωραίος Calvin Russell και βεβαίως απάνω σε ένα κομμάτι τεράστια αξία. Τεράστιας αξίας, πολύ αγαπημένο. 2026, δίσκος καινούριος από τους All Them Witches που τον έχουμε επισκεφθεί και τιμήσει βεβαίως. House of Mirrors είναι ο τίτλος του δίσκου αυτού, του καινούριου, του 26, από την πολύ ωραία αυτή παρέα των All Them Witches με την... σε αυτό το δίσκο μία, πώς να τη χαρακτηρίσω, έχουν μία έτσι ατμόσφαιρα και αισθητική, μου φαίνεται πιο εσωτερική από κάθε άλλη φορά. Το House of Mirrors. Go Getter είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε μαζί, κομμάτι που δεν έχουμε μοιραστεί μέχρι στιγμής στον αέρα. Go Getter είναι ένας χαρακτηρισμός ουσιαστικά για ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και επιδιώκει στη ζωή του μόνο την επιτυχία, πατώντας επιπτωμάτων που λέμε, με οποιονδήποτε τρόπο να κατακτήσει την κορυφή. Πάμε λοιπόν, το κομμάτι ξεκινάει με τον εξής στίχο, λέει: πήρα τη δάδα και κατέβηκα στο Avalon. Πάλεψα με το φυτίλι, έκαψα το κερί. Drop down the matchbook on the longest drive, έριξα το σπιρτόκουτο στη μακρύτερη διαδρομή, παρακολούθησα την τέφρα από τα πίσω φώτα, παρακολούθησα τον παλμό της καρδιάς να κυλάει μέσα στο καλώδιο, drop the acid of the country spire, έριξα το acid πάνω από τον πύργο της κομιτείας, fought the turncoat in the village fen, πάλεψα με τον προδότη στο έλος του χωριού, took the road that no one drove again, και πήρα το δρόμο που κανείς δεν οδήγησε ποτέ ξανά. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Στο μεταξύ, η δική μου αίσθηση τελείως θέλω να το εκφράσω σαν να έχει και έναν ρυθμό, ένα σκοπό νουρίσματος από κάτω αυτό το go-getter. Καμία σχέση ο στίχος εν τω μεταξύ, αλλά μουσικά εκεί με παρέπεμψε εμένα. Και καθώς το ακούγαμε αυτό το κομμάτι τώρα, τον All Them Witches από τον τελευταίο τους δίσκο, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο μου το Λίου που λέει «Φρέσκο το τραγούδι που έστειλε, σε περίπτωση που δεν το έχεις βάλει, παύλα, ακούσει». Και πάμε στην περίπτωση των Jazz by the Lake. Jazz by the Lake είναι το project της Jasmine Saarella, η οποία είναι η τραγουδίστρια των Jazz and the Ancient Ones. Λοιπόν, άντσε να δεις τώρα, γιατί αυτό εδώ εμείς δεν ξέρω αν δεν το έχουμε ξαναβάλει. Μου φαίνεται το έχουμε ξαναβάλει, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τη σημασία έχει ότι δεν το βρίσκω εγώ τώρα, έτσι όπως θέλω να το βρω και μου κάνει εντύπωση. Okay, δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε έτσι όπως μας το στείλε ο φίλος μας, από το link που το έστειλε. Jazz by the Lakes. Jazz by the Lake, μάλλον. Και το κομμάτι Jelly Who. Πάμε λοιπόν. Κυκλοφορία 5 Ιουνίου 2026. Όχι, δεν το έχουμε βάλει σίγουρα. Άλλο έχουμε βάλει από το project το δικό της. Για πάμε.

Μάλιστα, ενδιαφέρον η Jazz by the Lake και η περίπτωση του Τζέλιχου, έτσι όπως κυκλοφόρησε πριν 3 μέρες, πριν 5 περίπου, ναι, πριν 4 μέρες βασικά. Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λίγο πάρα πολύ που μας το στείλες και το μοιράστηκες μαζί μας. Φινλανδία, ναι. Και ιδιαίτερη έτσι, πώς το λένε, το παρουσιαστικό είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωραία, πήγαμε Φινλανδία, ωραία. Ας πάμε τώρα Ιταλία, γιατί νομίζω έχω καιρό να έρθω σε αυτή τη δουλειά, την οποία επίσης την παρακολούθησα live, τη δουλειά των μέσα των Ιταλών, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Παιδιά και μουσική οι οποίοι παίζουν το δικό τους το υλικό με πάρα πολύ αγάπη και πολύ ωραίο ήχο, πολύ ουσιαστική η παρουσία τους επί σκηνής, τίποτα το ψεύτικο, όλο κατάθεση ψυχής από τους μουσικούς μέχρι την τραγουδίστρια, που η στίχη κιόλας είναι δική της και εκφράζεται 100% μέσα από τον στίχο της. Λοιπόν, ο δίσκος των μέσα, ο τελευταίος, είναι το άλμπουμ The Spin. Να είμαι ειλικρινής, όποια κυκλοφορία έχω ακούσει, βασικά το Close, τον δίσκο, το The Spin που ακολούθησε, μ' άρεσαν όλα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραίο συγκρότημα για αυτό που παίζουν και γράφουν. Το κομμάτι The Dress, αυτό θα ακούσουμε, είναι και μεγαλούτσικο. Και μέσα στην όλη έτσι ατμόσφαιρα και το ψηλο gothic που έχουν, το doom που λένε, έχουν και ένα κιθαρίστα ο οποίος υπογράφει ως μπλουζίστας, αλήθεια, παρότι έχουν αυτόν τον ήχο και θα το καταλάβετε. Το blues, έτσι, βάλτε μέσα πολλά στοιχεία μέσα σε αυτό το blues. Για πάμε να τον ακούσουμε.

αυτά τα όμορφα από τους μέσα, τους Ιταλούς και το The Dress. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε έτσι, βαθαίνει η ώρα, πάμε προς τη μία σιγά σιγά, θα σας πάω... Θα σας πάω σε John Lee Hooker. Ναι. I'm in the mood. Μαζί με την Bonnie Wright, η οποία παίζει εδώ slide κιθάρα. Φοβερή κι αυτή. Μιας και μιλήσαμε για blues πριν και το είχα εδώ έτοιμο το... Δεν κάνω πλάκα. Καλώς το φίλο μου το Θανάση. Εδώ έτοιμο. John Lee Hooker και Bonamassa, αν προλάβουμε, γιατί έχω και κάτι άλλο όμορφα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το I'm in the mood.

Έτσι, από την τελευταία δουλειά του Μπονομάσα με συνεργασίες με πολλούς και διάφορους που διασκευάζουν BB King και λέγεται BB King's Blues Summit 100. Και αυτό ήταν το How Blue Can You Get. Λοιπόν, φοβερά παίξηματα και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι να μην μπες στην παγίδα του blues, γιατί μετά θες πολύ. Δεν θες να τελειώσει, θες να κρατήσεις αυτόν τον ήχο. Αν και εγώ έχω μία άλλη πρόταση εδώ, άλλου κόσμου, και θα θέλω να σας πάω πάλι στον Devon Allman, τον ιό του Greg Allman από τους The Allman Brothers. Και αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που ακούγαμε και χθες με τον τίτλο Night Vision.

Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Και λέω να κλείσω με κιθαρίστα πάλι, αλλά αυτή τη φορά με ένα, πραγματικά είναι ένα θαύμα της φύσης αυτός ο Julian Lage, συγγνώμη, Julian Lage, έτσι προφέρεται, αυτός ο τόσο ωραίας αισθητικής τύπος, που παίζει και με την ηλεκτρική και με την ακουστική, αυτό σχεδιάζει εκπληκτικά, έχει ένα τελείως μοναδικό δικό του στυλ και ήχο και ύφος, και θέλω να πάω στο δίσκο του 2021 και στο πρώτο κομμάτι του δίσκου που λέγεται Etude, δηλαδή σπουδή, και με αυτό σας καληνυχτίζω, σας φιλώ και σας αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρόν σας, καλό βράδυ σε όλους.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό τζετ ΕΦΚΑΣ. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Πάμε στη Ρώμη, όπου Θεοδόρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης θα μας μεταφέρει το κλίμα.
10: Αποφασίζουμε εμείς πότε, για πόσο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, όχι οι Βρυξέλλες. Είναι η θέση του γραμματέα της Λέγκα και υπουργού μεταφορών Σαλβίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης δεν απάντησε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι σαφές ότι το όλο θέμα είναι κάτι περισσότερο από ευαίσθητο. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζη απαρίθμησε πρόσφατα, άλλωστε, εκείνα που θεωρεί σημαντικά ωφέλη των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, από τότε που ετέθησε εφαρμογή καταγωγή. Το μέτρο αυτό έγιναν 277 συλλήψεις για υπόθαλψη της παράτυπης μετανάστευσης, πραγματοποιήθηκαν 1,5 εκατομμύριο ταυτοποιήσεις, εντοπίστηκαν 11.000 παράτυποι μετανάστες και ελέγχθηκαν 700.000 οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί στα σλοβενοϊταλικά σύνορα είχαν υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2023 για την αντιμετώπιση κινδύνου παρίσδυσης τρομοκρατικών στοιχείων και ότι κανονικά πρέπει να λήξουν στις 18 Ιουνίου. Οι υπεύθυνοι του κόμματος της Μελώνης στην περιοχή της Τεργέστης και σε όλη την βορειοανατολική Ιταλία όμως ζητούν τις ημέρες αυτές με έμφαση να μην συμμορφωθεί η χώρα με τις υποδείξεις των Βρυξελών. Είναι σαφές ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προσπαθεί να δώσει στην διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση, διότι πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους δεν αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία πλεύσης. Οι σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στη φάση αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτες και πριν λίγες μέρες η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας δεν πήρε μέρος στη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει και πάλι απομονωθεί. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
9: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η ευνηδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους Εύκας εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Κώστας Αργυρός.
0: Ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Άγγελα Μέρκελ και του Εμμανουέλ Μακρόν το 2017. Το μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος FCAS θα αποτελούσε ένα project σημαία για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμμετοχή σε μικρότερο βαθμό θα είχε και η Ισπανία. Τη Δευτέρα το απόγευμα, πρώτα το Βερολίνο και μετά το Παρίσι, επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο εγκαταλείπεται οριστικά λόγω ασυμφωνίας. Τα προβλήματα είχαν εμφανιστεί από την αρχή μεταξύ των εταιριών που είχαν αναλάβει την υλοποίηση, της γαλλικής Dassault και της Airbus. Οι Γάλλοι ήθελαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία, κάτι που ενοχλούσε τους Γερμανούς. Ήθελαν το αεροσκάφος να μπορεί να φέρει πυρηνικά και να έχει δυνατότητα προσνείωσης και απονείωσης από αεροπλανοφόρα, κάτι που δεν ενδιέφερε το Βερολίνο. Παρά τις πολιτικές προσπάθειες παρέμβασης από τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς στη συνάντηση με τον Μακρόν τον περασμένο Μάρτιο και την αισιοδοξία για εξεύρεση συμβιβασμού, κάτι τέτοιο δεν έγινε δυνατό. Έτσι το έργο εγκαταλείπεται, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα στα σχέδια για καλύτερη συνεργασία των Ευρωπαίων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι το πλέγμα για συντονισμό αεροπορικών και επίγειων δυνάμεων στην Ευρώπη θα υλοποιηθεί, αλλά αυτό που μένει προς το παρόν είναι η πικρή γεύση για το ναυάγιο μιας μεγαλεπίβολης ιδέας. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.
9: Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφιξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο Ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό εναέριο χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Το θέμα της ημέρας.
0: Ήταν μια μόδα που ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το Euro του 2024. Public viewing. Γιγαντοοθόνες στείνονταν στις μεγαλοπόλεις και οι οπαδοί που δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία και τα συναισθήματα της κοινής θέασης των αγώνων μαζί με χιλιάδες άλλους. Για πολλούς ήταν μια νέα απόδειξη συλλογικότητας μιας κοινωνίας που τότε είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα κύμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Το έθιμο δεν θα συνεχιστεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όχι μόνο γιατί πολλά έχουν αλλάξει στη Γερμανία σε σχέση με το 2006. Τότε η χώρα δεν γιορτάζε μόνο το ποδόσφαιρο και τη διοργάνωση. Γιόρταζε τον ίδιο της τον εαυτό, όπως έχει γράψει ο γερμανικός τύπος. Μια νέα αυτοπεποίθηση που επέτρεπε σε όλους να βγουν στους δρόμους με σημαίες ή με πρόσωπα βαμμένα με τα χρώματα της πατρίδας, χωρίς να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν για εθνικισμό. Τότε δεν υπήρχε καν η AfD, ούτε και κλίμα πολέμου στην Ευρώπη. Ο διεθνής τύπος μιλούσε για τον καλό Γερμανό, good German. Σήμερα το κλίμα δεν είναι τόσο γιορτινό και είναι αμφίβολο αν πολλοί έχουν όρεξη να βγουν ξανά στους δρόμους να γιορτάσουν. Υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι. Πολλές αναμετρήσεις γίνονται νύχτα σε απαγορευτικές για την Ευρώπη ώρες. Η εταιρεία που είχε οργανώσει τους αντίστοιχους χώρους στο Βερολίνο στο παρελθόν θεωρεί ότι το οικονομικό ρίσκο είναι μεγάλο σε μια εποχή που όλα έχουν γίνει πιο ακριβά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και σε Αμβούργο, Μόναχο, Κολονία. Οι Γερμανοί θα δουν τα μάτς στο σπίτι, σε κάποιο μπαρ ή έστω στους κήπους κάποιας μπειραρίας, αν το επιτρέπει ο καιρός. Το σχόλιο της Stats είναι καταλυτικό. 20 χρόνια αργότερα ο κόσμος είναι ένα διαφορετικό μέρος και αυτό χαλάει τη διάθεση. Οι ζώνες των οπαδών ακυρώνονται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί οπαδοί διστάζουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος ξέρει τι εικόνες από τις επιδρομές της αστυνομίας μετανάστευσης μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μια τέτοια έλλειψη προσμονής για ένα παγκόσμιο κύπελο είναι σπάνια και η ακύρωση των ζωνών των οπαδών θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Το μεγαλύτερο αθλητικό εμπορικό θέαμα στον κόσμο υποβιβάζεται στην ιδιωτική και ημιδιωτική σφαίρα. Αυτοί που μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση είναι οι άνθρωποι της ασφάλειας. Οι δημόσιες συναθρήσεις χιλιάδων ή και δεκάδων χιλιάδων αποτελούν πάντα μια πρόκληση. Βεβαίως, αν η Γερμανία προχωρήσει με αξιώσεις στη διοργάνωση και η National Mannschaft αρχίζει να ονειρεύεται, ίσως προκύψει κάποια ανατροπή. Πάντως, τα προγνωστικά δεν δίνουν τη Γερμανία ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

διπλό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: En Plo 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

Είμαστε εδώ. Σαν τους βλαστούς, σαν τους μίσχους, σαν τα πέταλα. Είμαστε εδώ κι ασιωπούμε. Ανθίζουν μέσα μας οι φωνές, τα τραγούδια, τα όνειρα. Για καταστροφή. Ποιος μίλησε για όλες

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγώνας.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.